0: Ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, φλόγωσον εκ του καταλούκαν Άγιο Ευαγγέλιο.